0: Θα πάμε να τρέφω, δεν θα τρέφω.
1: Yes. Τον Κουλού, Panic FM.
2: One, two. One, two.